0: Na ένα, Agnes de Lesla, mi Archi, Radio de Leon, αλλά Frida, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ Archi του.
1: Μετά αλλασμόν πηγή ότι Αλφόνς Γιλίγαν εν μη χώπ τάκη ουετάν άρτσι Ράδιο Δε Λέιον. Λέστεραρς στόντσι αράδιο δίσι ουάννα ουάμ δένς μπελάνγραξ σανίσο αφανόδου τάκ τάκουν αμπού έγις τέν ουν καντάκε όβερα νοάς μάνο καντά «Ει, ουο στόπιου οφσό» ουν αμπού έγις σανί εν τάκ μπελάνγραξ ίνα κομμουνικάσι.

0: να είμαι Άγνες Δε Λέσλα, μη εάρχη ράδιο Δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρχη του.
1: Μετά αλλασμόν μπήγει ότι Αλφόνς Γιλίγαν, εν μη χώπτακι βετάν άρχη ράδιο Δε Λιόν. Λέστεραρς. Stonchi Aradi Odisi, one of the things, but long right sunny so up fanodu, that Dakum Abu Aegis thing, who can take overall, no one's man who can take, hey, will stop you off so, who Abu Aegis sunny and that belong right in a communication.

0: Μίνα ένα, Άχνες δε Λέσλα, μη εάρχει, ράδιο, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησει, ένουμ άρχι του.
1: Μετά αλασμό μπιγι οδι Αλφόνς Γιλίγαν, εν μη χώπ τάκι βετάν άρχι, Radio de Leon. Luisteraars, stondje a radio disi. Want na one things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat kun abo eis ting. Un kan takken overal. Nou ons man ook kan tak. Hey, we stop you of zo. Un abo eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.